Να συντηρήσουμε! Παρακαίνει τέντι σε πουράκα, φαρσιώδες δε πιτς. Σκουμεντάριος δε κάκα, μου έρθει μαντόβα και σπίτς. Στο μισθρόφα σε λίπ, μου σε μου γέφει για σπίτς. Που στράτου χέρι, βε κίτς, δάρτη για τρόπο, δάρτη είσαι. Που δίσκω τώρα για τώρα, ους πότε ξέρω. Το μέτρο στο νου του, του πίπο πέτα και δίπ. Τα λόλα δε κίτς, όπου καβόλα δε κίτς. Του διπίπον κομβίτε, γιατί σου παγούς τώρα να Où sont les bons? Comment vous racontez la tête? Comment un petit peu la poule, c'est la forme de son nom mythe. Tu vois, vous dites que c'est un terrain qui est un finaliste. Comme une mute à tout le monde, c'est un peu plus de tige. Où sont